Alco, Planet Voice ή Eddie. The Voice. Το βάλει αυτό, νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιμπα, σκόκα κόλα The Voice τορνέτο. Σε πήρε η κομπάνια τα, η Ελλά πριν αγουρέστη της πόνη τη Λιφσόφια να 29 Μάη, 8-18 часа на парк.